Το κρίμα του κονσεβικλή σε νοηχεία πανιτίωτα και την τάνη άμα τα χουλόλη στο γουάμπο γιούγουα. Κάτι τη τρακλία να υπατεπέικα και το γουάμπο σε τα φαλόλη καμία φάκλη στη πανιτίωτα. Και το ανικά τη τάκουα χασε ούμε τσιλ τα σκάλι, ο ανόχια σε ούμε πάγουα. Κάτι γεγουανσία τη κουίτο να υπαμίλα και τουα άμα τσι πάμπα υπούαλ. Χουάχα στη τάνη σε τα φαλόλη και τουα. Κασέ σου τσιουίκα να υπάμω άουι και το ακατεμιστά κλειτο άμα τσι χουάχαπονάλ το παγουάι τα φαλόλη. Τα σκάματε μία νότσι το γιόλι χνίγουα να είπατε πέικα, το γουάμπου γιούα νοχία γιατί άμα τσι πω να το είσαι ακλήτουκε, άμα τσι είναι πατάκουα και έχει τον είπα το γουάμπο σε ούμε τσιλ τα σκάλι, κάσε ούμε πάγουα κάμπα άμα τσι μία κνοπα υπούαλ, έχει λίγης όγκα, ο ακάσε ούι τα φαλό, λεκτό ακι ογκουίτος να είπα μίλα, ο από ένα κοινέκι με τα φαλό καχαμία φάκλη στην είπα νοάουι, κάσε είχε έξι ίσιο τσιουίκατ. Bueno, pues avanzamos con más en esta tarde, ya son 5 de la tarde con 38 minutos. También saludos en esta bonita tarde, nos dice amigo, por favor, con algo de Aurora, por favor, porque te sintonizamos en Rancho La Güera, con mucho gusto, saludos para ustedes, nos dice, claro que sí. Así que saludos cordiales a nuestra gente de Rancho La Güera, que ya nos sintoniza, muchas gracias por siempre acompañarnos, con mucho gusto les programamos un bonito tema de Aurora. Hidalguense, también saludos cordiales, nos dice para Heidi, que se gradúa el viernes y te escucha en Aguacatitla, así que saludos también Heidi, Heidi de Huizquilitla, dice de parte de su papá, así que saludos cordiales, con mucho gusto, para Heidi, que se estará graduando el próximo viernes, bueno, este viernes realmente ya faltan unos días, y es de Huizquilitla de parte de su papá, saludos y muchas felicidades en esta bonita tarde, así que avanzamos con más. Caniwi Katsi, Tikinta Falose, Kamia Pakliste, Tuwan Puyuwa, Kati Techaklias, Nika Huayota, Kampa Kluya Sinamakani, Taskamate Mia Noikia Puna, antes de Aglisto, que es Nochipa Tonali, te ame chontas palo, Kamia Pakliste, Panitiotak. Bueno, pues avanzando con este bonito tema de la danza tres colores, nueva generación de Ishkuikuila, y se titula El Pajarito.